0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πώς πέρασε.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Βρει τη Αθήνα με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω, ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
16: Joylicious.
17: Joylicious.
18: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω, ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολύκαστρο?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε,
15: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ψυχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM, 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω, ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
1: Θα μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα! Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα!
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Όποιος ξέρει καλά τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

τα σημά μου μέτρα. Τα χρόνια αυτά πέρασαν.

άδεια σε όλη τη ζωή.

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε όχι για να παλέψουμε, αλλά για να ακούσουμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν. Να ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε και μπορεί ο Δημός Αναστασιάδης να μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις ενδεχομένως. Η Ελένη Φουρέιρα πάντως θα μας βάλει σε άλλη διάθεση. Χορευτική, αυτή θα ακολουθήσουμε και θα μείνουμε εδώ παρεούλα.

Μια ολέθρια σχέση λοιπόν και διακοπές που αξίζουν, θα πω εγώ, στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξουν ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις διαμονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετέχοντες, λέει, θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Απ' την άποψη ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να κερδίσεις κάτι τέτοιο. Όλος ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτό. Κάπως όμως πρέπει να βάλουμε βίσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.

0: Υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι ακραίοι, αυτοί έτσι οι πιο νεανικοί νομίζω, που τους ζεις στο κόκκινο, που δεν ξέρεις τι υπάρχει παρακάτω στη ζωή πραγματικά, που αρχίζει και τελειώνει βασικά εκεί η ζωή. Ακραίας ερωτεύτηκα λοιπόν, πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος Ξυλούρης και ένας άλλος Γιώργος θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τι σκληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εκστασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, τι.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Μια ζωή.

0: και σβήσει.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Αυτός είναι ο Χάρης Φαρθακόρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτή την εποχή του χρόνου που ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Έχει μεγαλώσει η μέρα μας, έχει λείψει το έξω. Όμως δεν μπορούμε και πάντα να τα κάνουμε. Γιατί απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, να τα λέμε και αυτά. Ειδικά αυτή η ωραία μέρα, η Παρασκευούλα που έρχεται και που την περιμέναμε πώς και πώς και ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν αντέχουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως αυτή η εποχή του χρόνου φέρνει πολλές νοστιμιές στο πιάτο μας που μας δίνουν δύναμη και βιταμίνες, όπως είναι οι φράουλες, το σπανάκι, ο αρακάς, το ραπανάκι, τα κεράσια που βοηθάνε πάρα πολύ και στον ύπνο γιατί έχουν μελατονίνη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για βραδινό σνακ. Και βέβαια τα φρέσκα μυρωδικά. Καλό είναι έτσι να καταναλώνουμε φρέσκα προϊόντα γενικότερα. Και τι άλλο να κάνουμε, να ακούμε τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, όπως αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο έρωτας μπορεί να γραφτεί και σε βόλτες όμορφες δίπλα στο κύμα. Και για εσάς τώρα που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά εν ώψη τριημέρου, τώρα τι να σας πω, ότι έχει ζεστάνει ακριβώς, θα σας πω ψέματα. Οκ, δεν είναι 14, 15, 16 που είναι το χειμώνα, είναι τώρα 19, 20 εκεί. Εκεί, και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω ότι στις πισίνες είναι 25 και πάλι κάμποση, εντάξει, την ακούνε λιγάκι με το που μπαίνουν. Είναι δροσερούλα, δεν είναι για να μείνετε πάρα πολύ ώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξεκινάμε με λίγα λεπτά μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά αυξάνουμε. Γιατί πολλά πράγματα μας κάνουν καλό, αλλά όχι όταν τα παρακάνουμε.

από τα μαγικά που μας αρέσουν αυτά, αυτά που λέει ο Ηλίας Βρετός. Δεν υπάρχει στη γη, είναι σαν μαγικό. Happy vibes only, λοιπόν, αυτή την εποχή του χρόνου και ας συμβαίνουν διάφορα γύρω μας. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο όμορφο το μέσα μας, πώς θα εστιάσουμε στα θετικά, πώς θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική πάντως έχει το μαγικό φίλτρο να μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση και η Μαλού το ξέρει και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Κατερίνα Λιόλιου ψάχνει το λογαριασμό και εγώ νομίζω θα πάω για δοκιμαστικό στη δουλειά που διαβάζω. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας, λέει, θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση, ενώ θα πληρώνεσαι, για άκου, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Τώρα αυτά τα λεφτά θα τα πάρεις για πόσες δοκιμές στην νεροτσουλήθρα. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν νομίζω ότι το βγάζουμε σύντομα στις δουλειές μας. Τι λέτε?

0: και τι να είναι άραγε όλα αυτά, όλα αυτά που ακούμε τώρα από τους Παν Παν, από τον Παν Παν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ώρα και στη στιγμή που θα ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου, χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε καλά και γιατί όχι και καλύτερα, γιατί μπορούμε και ακούμε. Και ακούμε Τρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη που σε λίγο επιστρέφει κοντά σας με ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Οι διακοπές είναι για όλους κάτι που περιμένουμε όλο το χρόνο για να ξεφύγουμε και να ανανεωθούμε. Συχνά όμως μετά τις διακοπές νιώθουμε κούραση και αυτό γιατί πιθανά δεν έχουμε εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες και επιλογές που θα μας ξεκουράσουν αληθινά. Θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις που αν τις εφαρμόσετε θα σιγουρέψετε ότι τις φετινές διακοπές θα ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Στο νούμερο 1. Επιλέξτε προσεκτικά με ποια παρέα θα πάτε διακοπές. Η παρέα στις διακοπές παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό προσέξτε πολύ με ποιους θα πάτε και φροντίστε να είναι άνθρωποι με τους οποίους σας αρέσει να βρίσκεστε, σας ανεβάζουν ψυχολογικά και νιώθετε μαζί τους καλά. Αν μάλιστα είναι να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, σιγουρέψτε ότι είναι άνθρωποι θετικοί και βολικοί, που δεν γκρινιάζουν ούτε έχουν συνεχώς κάποιο παράπονο ή απέτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στο νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά το πού θα πάτε διακοπές. Αυτό βέβαια είναι και σε απόλυτη συνάρτηση με την παρέα, που είναι σημαντικό να είναι ταιριαστή. Μην κάνετε το λάθος να υποχωρήσετε στον προορισμό των διακοπών, μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε το χατήρι της παρέας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν στις διακοπές πολυκοσμία, κίνηση, ξενύχτη, κλάμπινγκ και δράση, ενώ άλλοι θέλουν ένα ήρεμο νησί με λίγο κόσμο και μια πιο απλή ζωή στη θάλασσα, χωρίς απαιτητικό ντύσιμο για να ξεκουραστούν πραγματικά. Στο νούμερο 3. Θυμηθείτε ότι διακοπές σημαίνει διακόπτω, κάνω διάλειμμα. Ο λόγος που ανανεωνόμαστε και ξεκουραζόμαστε στις διακοπές είναι γιατί για 2 εβδομάδες σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο. Πάμε σε έναν άλλο τόπο για αλλαγή και σε αυτό το διάστημα αλλάζουμε συνήθειες και καθημερινότητα. Απομακρυνθείτε λοιπόν από οτιδήποτε σας θυμίζει τη δουλειά, το γραφείο σας και τις εργασιακές έννοιες. Στο νούμερο 4. Απομακρύνετε κινητά και γενικότερα οθόνες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, γι' αυτό αφήστε το κινητό σας στην άκρη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε για πολλές μέρες, τουλάχιστον μείνετε έξω από οθόνες για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, το μυαλό σας να ηρεμεί και την ψυχολογία σας να ανεβαίνει. Στο νούμερο 5. Φροντίστε τον εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε τις διακοπές για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας όπως δεν προλαβαίνετε να το φροντίσετε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Τραφείτε σωστά, ενυδατωθείτε, κολυμπήστε, παίξτε ρακέτες, ασκηθείτε, θρέψτε την ψυχή σας κοντά στη φύση, κάντε διαλογισμό και τροφοδοτήστε το μυαλό σας μέσα από ενδιαφέροντα βιβλία. Και στο νούμερο 6. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Αν η καθημερινότητά σας όλο το χρόνο είναι επιβαρημένη και έχει πολύ τρέξιμο, στις διακοπές θα έχετε την ευκαιρία να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας, να μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε, κάτι που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε, να βάλετε καινούριους στόχους, να ανανεωθείτε και να μπείτε γεμάτη νέα δύναμη στο φθινόπωρο. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Προσέχουμε καρδιές και σώζουμε ζωές. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, εδώ στην παρέα μας, πάντα περνάμε όμορφα. Και μέσα από τραγούδια που μας κάνουν και σκεφτόμαστε μόνο τα καλά, και μέσα από τραγούδια που πολλές φορές μας μελαγχολούν. Η αλήθεια είναι αυτή.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που σίγουρα δεν χρειάζεται dating trend για να κάνει μία σχέση. Challenge πάντως λέγεται το νέο dating trend, έτσι. Που είναι αυτό, λέει, που πάντα ήθελες από τις σχέσεις σου. Είναι μία νέα τάση, εν πάση περιπτώσει, και στο dating, ένας όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένης που έχει γίνει viral στα social media αυτό το διάστημα και ουσιαστικά σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος. Απλά πράγματα δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, έτσι. Που λες καθαρά και εξάστερα και δείχνεις αυτό που θέλεις και αυτό που νιώθεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και από

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

και εξοχικά. Αυτός ήταν ο Ακύλας λοιπόν, φέρτο, και τι σας έφερα εγώ, δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, πάντα με την εκπομπή Φρένο Γκάζι, Βίκη Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί λοιπόν. Τι όμορφα που είναι να μετράμε καλοκαίρια. Καλοκαίρια, όμορφες αναμνήσεις, όμορφα τραγούδια. Και ένα σούσουρο από την Ανδρομάχη για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια χαρά σας.

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
10: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
9: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
9: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
10: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Κινητό 6944-258-337.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, ένα ξεκίνημα Τρίτης, 26 του Μάη. Ξεκίνημα για μας, ξεκίνημα εκπομπής εννοώ. Με αποκλειστικότητα ξεκινήσαμε. Ρία Ελληνίδου Σαφάρι.
1: Ελένη Βίλεμς. Κάνει γουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παναγιώτης ήμουν κάτω απέναντί μου ακριβώς.
0: Ελένη Βίλεμς κάνει σαφάρι σήμερα.
1: Κάνει σαφάρι, ναι.
0: Λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σας, παρέα με την καλύτερη μουσική. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Σήμερα έχει χρόνια πολλά από ό,τι είδε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Τι έχει?
0: Χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να πούμε γενέθλια στο Γιώργο. Και στη Φέιδε ο Χάρη να πούμε γενέθλια. Γιατί έχουν τα χρόνια πολλά σήμερα. Ναι. Τέλεια. Αυτό θα μείνει.
0: Δεν έχουν καλέσει.
1: Αυτό θα μείνει. Δεν έχεις, αφού έχουν χρόνια πολλά, εγώ είμαι καλημένη. Έχω τελειώσει. Εκπομπή για μένα έχει τελειώσει.
0: Λοιπόν, ένα Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχει τις καλύτερες τιμές για σένα.
1: Και
0: αν έχει τη Mastercard, τότε βγαίνει διπλά κερδισμένο. Συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Αλλά για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι και με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκτοτε στον λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη, να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να λάβεις την προσφορά της ημέρας, αλλά και τα e-orders και τα e-coupons. Δεν μ' αγαπούσες, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και εμείς συνεχίζουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, κυκλοφόρησε και το live album του. Από ό,τι είδα. Η Αληθινά και Live, νομίζω λέγεται. Ένα πολύ ωραίο album. Τι άλλο έχουν να πούμε.
1: Ωραίος Πάνος Κιάμος.
0: Πολύ ωραίο Πάνος Κιάμος. Μια πολύ ωραία. Πολύ ωραίο φινάλε έκανε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία έναρξη έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, τι ρωτάει να βγάλει και ο Νίκος Μακρόπουλος, by the way.
0: Ναι. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντα βγάζει ρωτάει.
1: Ναι, όντως έχει. Πολύ, πολύ ωραίο. Το άκουγα. Έπεσα ξανά πάλι στο ραδιόφωνο. Και επειδή ξέρεις, δεν ακούω, ακούω πολύ σπάνια στο αυτοκίνητο. Έπεσα πάνω του και λέω, όπα.
0: Το επίθεση λες το καινούργιο ή το προηγούμενο, το Σαμπάνι.
1: Το Σαμπάνι.
0: Του
1: Σαμπάνι.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Καμπάνες, ολοκαίρι και τραγούδια από Κωνσταντίνο Αγγελό.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, αυτό το υπέροχο πλάσμα. Τι ωραία, θέλω τώρα να πω.
1: Δεν ξέρω πολύ. Τι θέλεις να πεις. Διάκοψα εγώ πριν που λέγαμε
0: πολύ,
1: και το
0: πολύ,
1: τέτοιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάνε το φινάλε τους τώρα. Τώρα υπάρχει. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεχίσει. Θα κάνουν περίοδο. Δεν έχω
0: κοίτα,
1: καθόλου
0: νομίζω,
1: εικόνα.
0: Νομίζω γεννάει τώρα κοντά η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ στα γενέθλια του Κωνσταντίνου την είδα την Αλεξάνδρα. Ήταν οριακά να. Ενώ έχει. Που είναι πολύ αδύνατη η Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι, νομίζω περιμένουν κοντά στα βραβεία. Κάπου εκεί θα γεννήσουν.
1: Okay.
0: Γι' αυτό λόγο δεν θα είναι και ο Αργυρός στα βραβεία.
1: Δηλαδή,
0: τύπου, είναι η μέρα, μπορεί να είναι η μέρα που γεννιέται η κόρη του. Είναι στα βραβεία. Φαντάζομαι θέλει να ζήσει αυτή τη μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι.
1: Α, οκ, κατάλαβα.
0: Θα είναι όμως η Ντάρα στα βραβεία, είδα.
1: Ναι, αλλά και δεν θα είναι μόνη της. Δεν θα ανέβει πάνω στο stage μόνη της.
0: Αλήθεια. Για πες.
1: Υποψιάζομαι.
0: Υποψιάζομαι.
1: Θα πω εγώ. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Αλλά είδα την Ελένη Φουρέιρα που έδωσε μια συνέντευξη στο Βίτκαστ αυτό που κάνουν για τα βραβεία. Και είπε ότι έρχεται μια πολύ δυνατή συνεργασία. Εγώ πιστεύω 1000%.
0: Εγώ ξέρω τι συνεργασίες που είναι να κάνει ήδη. Τώρα, αν έρθει και με την Τάρα.
1: Ξέρω ότι θα τη δούμε πολλές φορές. Αυτό
0: και
1: το
0: εγώ
1: ξέρω σίγουρα.
0: Πολλές φορές.
1: Αλλά πιστεύω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: δεν
1: ότι
0: ξέρω
1: θα
0: αν
1: είναι, με την Τάρα.
0: Είναι και οι δύο συνεργασίες που έχει ήδη είναι πολύ δυνατές. Αν θα έρθει και μια τρίτη επίσης δυνατή.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα
0: με την Τάρα γιατί... την έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί είχε πάει η Τάρα στο μαγαζί. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το combination.
0: Λες.
1: Yeah.
0: Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Τι!
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες!
4: Τι να δω, ρε Ζωζό!
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious. Joylicious.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
15: Κομμάτι της ζωής.
14: Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είναι η Ελένη Williams και συζητάμε όσο εσείς ακούτε μουσική. Πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε βέβαια, που το λέμε ότι συζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά ναι, είχαμε έτσι, κάναμε μια συζητησούλα λίγο για το τι θα γίνει και στα βραβεία τα οποία έρχονται.
0: Έρχονται. Με πάρα πολλά acts.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι τα acts τα οποία θα έρθουν. Δηλαδή, ξέρω τις, ναι, ξέρω τις Ελένης, ξέρω ότι θα είναι. Ξέρω ένα-δύο τέλος πάντων, αλλά ποιοι θα είναι όλοι επάνω στο stage κλπ. Σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, πιστεύω.
0: Ο Ακύλας θα είναι, τον έχει ανακοινωθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Δεν έχω, σου λέω, δεν έχω δει καθόλου.
0: Ο Μάνος έχει ανακοινωθεί, ο YouTuber.
1: Ο Μάνος, ο YouTuber.
0: Ναι.
1: Θα κάνει κάποιο act πάνω στο
0: stage. Ναι, και ξέρω και με ποιον θα το κάνει.
1: Α, με ποιον.
0: Ποια.
1: Α, ναι. Με ποια.
0: Ποιον.
1: Ο Μάνος, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία. Όπως επίσης ξέρω και για την Ελένη Φουρέιρα.
1: Καλά, ναι,
0: για το Ρέμο δεν ξέρω, θα ρωτήσω όμως και θα μάθω.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Ρέμος.
0: Θα κάνει.
1: Θα κάνει,
0: ένα anniversary act.
1: Θα κάνει anniversary act. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Θα είναι κόμπο λόγκο.
1: Α, θα γίνει χαμούλης δηλαδή φέτος.
0: Είναι anniversary, είναι 30 χρόνια.
1: Θα είναι κάπως λίγο πιο παλιά Mad Video Music Awards, λίγο πιο καλή.
0: Θα είναι πιο future.
1: Future, μάλιστα, ναι. Back to the future.
0: I like your country very much, που λέει και ο τίτλος σας. Summer in Greece δεν είναι το.
1: Ναι, βέβαια, Summer in Greece είναι, εγώ θα σου πω.
0: Ελένη Φουρέιρα, Ελ Τηλεφώνια, και αναφέρομαι και προηγουμένως.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου και σένα που μόλις τώρα ήρθες.
1: Λάθος.
0: Έχουμε πιάσει την κουβέντα.
1: Ναι, έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα βραβεία και το έχουμε ξετινάξει τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, whatever. Ή τις βοηθήσεις κάνουν αυτό. Ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν εκεί πέρα και ότι. Εντάξει, τελείωσε και το. Δεν το πάμε ποτέ αυτό. Ότι τελείωσε και το Just the Two of Us.
0: Just the two. Και το σήκωσαν ο Σταν με τη Μέρη Αργυριάδου.
1: Σταν με τη Μέρη Αργυριάδου.
0: Εγώ πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που είχε φύγει η Εφηθόδη και δεν το σήκωσε η Εφηθόδη και το καινούργιο της τραγούδι το Βάιμπαρο, Βάιμπαρο.
1: Πάμε, ήταν. Το καινούργιο τραγούδι της
0: Εφηθόδη μαζί με τον Jay Ray, RJ. Έναν κύριο μαζί.
1: DJ, hey.
0: RJ νομίζω.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά.
0: Είναι όλο το βίντεο AI.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο Βαγγέλη Τσαουσόπουλο για το βίντεο.
1: Ο Βαγγέλη Τσαουσόπουλο το έχει κάνει.
0: Ναι. Δείχνει την κυρία Εφη στα πάντα. Εγώ είμαι φαν Εφη τότε, θέλω να ξέρει. Στηρίζω Εφη Θόδη φουλ.
1: Εντάξει, και εγώ. Δεν έχω
0: μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Δεν έχω ξέρω να έχω πει.
0: Όχι, μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να το πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω να έχω γνώσει κάποια πρόταση. Μόνο κομπιάζω σε αυτή τη στιγμή.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και ερχόμαστε.

0: Νίκο Σαπέρη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Απλό, λιτό, απέριτο.
1: Και καλά, αλλά, παιδιά, και ναι. Καλά παιδιά και τα δυο τους. Και η Ντάφνη Λόρενς και ο Νίκο Σαπέρη.
0: Η Ντάφνη δεν τη γνωρίζω. Και τον Νίκο Σαπέρη που τον γνωρίζω, ναι, μπορώ να το πω.
1: Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι ότι την ξέρω και δεν.
1: Και πολύ ταλαντούχα και πολύ προσγειωμένη και πραγματικά ένα πολύ καλό κορίτσι. Πολύ, πολύ καλό κορίτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε και ερχόμαστε.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει μόλις τώρα με Κλαβδία Όνειρο Βαθύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, συζητάμε πολλά. Ολοκαίρινο τραγούδι βγάζει και η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ολοκαίρινο γεννώ.
1: Αυτό
0: το γνωστό. Το κάνει ένα πολύ ωραίο remake.
1: Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι επέμεινα πολύ για αυτό το τραγούδι και ελπίζω να το αγαπήσετε και
1: εσείς. Η οποία Στέλλα Καλή δεν έχω καταλάβει. Κάνει opening στο Χάραμα ή θα είναι στο Χάραμα?
0: Θα είναι στο Χάραμα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Με ποιον θα είναι? Ξέρουμε.
0: Πολύ κόσμο από ό,τι είδε.
1: Θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι σίγουρα και ο Γρηγόρης
0: Πετράκος.
1: Ναι. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα είναι από τα πιο ωραία μαγαζιά. Τέλος πάντων, πριν θα σας πω μετά για το Χάραμα και φίλε μου και τη Στέλλα Καλή.
0: Ξεκινάει και ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάδα από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό θέλω να πω. Και η Μία Μάσκαρ, το που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι προσβάσιμο σε όλους και ένας Μασούτης που έχει ένα προσωπικό εξειδικευμένο στα πάντα όλο. Οπωροπολείο, εχθροπολείο και κρεοπολείο. Και η Μάσκαρ, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Μπαίνετε, κάνετε τις αγορές σας, τη χτυπάτε, βγαίνετε κερδισμένοι γιατί για κάθε 200 πόντους που παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη μας ώρα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή, και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Βεβαίως.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Εν τω μεταξύ, έχει, το λέμε και το ξαναλέμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Απόν. Ο Χωγέννη είναι πολύ ωραίο δίσκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα πολύ ωραίο δίσκο. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, Κατ' ο Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνε τι προτάσει για τα Daily Throwback. Η Ηλένια είναι έτοιμη
1: να, κλέψει
0: να θέσει το δίλημα.
1: Εκκλησία κλέβω.
0: Μάλιστα. Για πε.
1: Εντάξει. Εντυμαξιτέρα, δεν θυμάμαι αν το ξαναβάλει αυτό ή όχι. Έχω πάθει αυτό το κακό τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τραγούδι του 2012.
0: Του 2012.
1: 12. Προσέχεις, έτσι.
0: Τι είμαι.
1: Λοιπόν. Στίχος.
0: Ναι.
1: Παπα-Νικολάου Θάνος.
0: Επειδή μου πεις τα κανονικά.
1: Μουσική.
0: Α, δεν πάμε.
1: Γιώργος Στεφάνου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γυναίκα. Εντάξει.
0: Συνέχισε, Χριστιανή μου, που κάνεις τον...
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Μπορείς να τα λες κανονικά,
1: ναι,
0: σαν άνθρωπος. Δεν τα λες σαν άνθρωπος, θα το πάρω το σουγιά τα λες. Έλα.
1: Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο.
0: Που σου πρέπει να γυρίσει.
1: Που σου αξίζει. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ. Τώρα, από το διέξω θα βγω. Θα βγω.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι.
1: Ναι. Τι με κοιτάζεις. Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε. Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Να βρούμε.
1: Ναι. Πάρε το δρόμο. Σου αξίζει. Άσε το δικό μου. Κάτσε γιατί κάνω κριτήρια στο λαιμό έτσι. Πρέπει να σηκώσω το μικρόφωνο πάνω. Άσε το δικό μου να τον περπατήσω εγώ. Τώρα που από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω. Να ξαναπάω άλλη μία.
0: Ναι.
1: Τι με κοιτάζεις.
0: Ρόζα λιμένη.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε.
1: Πριν το φινάλε.
0: Πριν το φινάλε.
1: Απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
0: Ας το δικό μου να βάλει αυτό νομίζω.
1: Ποιο.
0: Και πάλι δεν το είχα βρει. Πρέπει να είναι τέσσερα το είδο.
1: Όχι ρε εσύ, είχα βάλει ένα άλλο της Νατάσης Θεοδωρίδου.
0: Πάλι, μόνο τα κουπλέ δεν ξέρω στην Νατάσης Θεοδωρίδου. Δηλαδή, μόνη που δεν ξέρω τα κουπλέ της.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι από το δίσκο που είναι κόκκινη γραμμή αρχικά.
1: Μπορεί να στο. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει περάσει και καιρός. Αλλά. Από την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι,
1: η κόκκινη γραμμή είναι το 2012.
0: Ναι. Τότε που χώρισε η κυρία Μενεγάκη.
1: Σταμάτα.
0: Ξεκίνα. Και δώσ' του και ξανά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Έτσι, έλα ρε Παναγιώτη.
1: Συγγνώμη, είναι τόσο χρόνια πίσω.
0: Μπορεί να είναι και λίγο πιο παλιά η κόκκινη γραμμή. Μπορεί να είναι του 11.
1: Παίζει να έχω σοκαριστεί τώρα, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα βρούμε το τραγούδι σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Αχ, πρέπει να σκεφτώ ποιο μου είχες βάλει. Πριν 10 μέρες το έχεις βάλει αυτό. Πολύ πρόσφατα.
1: Σταμάτα, ρε Παναγιώτη, μην είναι αυτό.
0: Για πες το πώς, ποιο είναι.
1: Για κανένα.
0: Αυτό είχες βάλει. Κάθε φορά τα ίδια θα βάζουμε πέρα.
1: Όχι, παιδιά.
0: Σαν τους καθυστερημένους.
1: Σταμάτα!
0: Για κανένα.
1: Δεν πειράζει, ξανακούσουμε τα Θεοδωρίδου.
0: Για κανένα.
1: Το σοκαριστικό της υπόθεσης δεν είναι αυτό, Παναγιώτη μου. Το σοκαριστικό είναι ότι η κόκκινη γραμμή είναι τόσα χρόνια πίσω.
0: Και άλλες γραμμές έχουν προσθεθεί σε αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για κανέναν. Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα, μόνο αυτή την Κυριακή δεν έχει η Κυριακή προσθέσει. Λόγω του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι, σου λέει και η γυναίκα, ναι, θα έχουν φύγει όλοι.
1: Σου λέει να φύγω εγώ.
0: Να φύγω.
1: Να πάρω το χάρι να πάω μια διακοπή. Τέλος πάντων.
0: Καλά, πήγε και στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήγε και στην Κέρκυρα.
0: Πήγε γιατί είχε live και πήγε και 2-3 μέρες πριν.
1: Εντάξει.
0: Το χάρι τα άμαθα.
1: Α, εντάξει, okay. Το έκανε τα μπανάκια τη δηλαδή.
0: Φαντάζομαι.
1: Κάπως.
0: Τι θα πήγε για να δει αν είναι το νησί στη θέση του.
1: Στη θέση του είναι το νησί.
0: Ο Τζουβέλλας μόνιμος κάτοικος, τον είδα και το Σάββατο είχε πάει πάλι. Όχι, μόνιμος κάτοικος στην Κατερίνα Λιόγιου.
1: Κάτι να βλέπω που ανέβαζε τις προάλλες.
0: Εν τω μεταξύ, όλοι λένε βγάλτο, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Βγάλτο, βγάλτο, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα.
1: Ναι, όλοι το λένε.
0: Θα βγει.
1: Θα βγει σίγουρα. Φίβος δεν είναι.
0: Φίβος.
1: Α, εντάξει, μια χαρά θα βγει σίγουρα.
0: Δεν ήταν εύκολο, μην νομίζει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο Τσουβέλλας είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω. Άνθρωπος.
1: Γιατί κάτι. Όχι, σταμάτα.
0: Είναι άνθρωπος.
1: Γιατί κάτι έβλεπα που. Κάτι με τον νοικιάστη τώρα είχε να κάνει. Είχε ανεβάσει πρόσφατα κάτι. Και αυτό κάπως είναι λίγο συνδεδεμένο με. Είναι ψυχολογικό.
0: Το νοικιάστη
1: και
0: είναι πίσω. Πάλι, όπως έγινε τώρα με το. Πάλι που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο.
1: Ο Άκα.
0: Στο ΆΚΑ του DPG.
1: Ναι, οπότε κάτι είχα.
0: Που λέγανε ότι με Καλάσνικοφ θα μπει μέσα, θα την αχτεί όλο κτλ.
1: Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα πολύ.
0: Τίποτα, όλα καλά.
1: Εντάξει.

0: Daily Couscous. Ακούτε
1: ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Επίση, να πούμε τώρα ξεκινάνε και όλε τι καλοκαιρινέ συναυλίε που από καλλιτέχνε που έρχονται από εξωτερικό κλπ. Και στην Αθήνα. Αλλά και Έλληνε. Σου είπα ότι έχω κλείσει να πάω η Μισκούμπρια.
0: Ναι,
1: που θα είναι μια συγκλονιστική, θεωρώ, συναυλία. Και το είπαμε αφρομή γιατί δεν είπαμε και ποτέ για του Iron Maiden. Που ήρθαν και κάνανε.
0: Είχε πάει και ο Φίβος το οποίο τον αναφέραμε
1: προηγουμένως.
0: Ανέβασε και selfie. Ναι. Είναι φαν ο Φίβος όλο αυτό.
1: Metallica, Iron Maiden κλπ.
0: Όλα αυτά. Κάποια στιγμή είχα πάει στο στούντιό του και είχε ένα animal print. Και λέω από την Getty, εμπνευμένη, γιατί η Getty είναι full. Μου λέει και μου είπε ένα ξένο συγκρότημα που έχει αυτό το Leopard.
1: Αχ, θα ρωτήσω τη φίλη μου τη Μαρίνα που και αυτή είναι τρελαμένη με αυτό. Πήγε στο Metallica, πήγε και στο Iron Maiden. Αφού τη έστειλα μήνυμα και τη λέω, ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, καλά όλα αυτά. Τα τραγούδια τα ήξερες. Τα τραγούδαγες. Και μου λέει, εσύ γιατί λες απήγα.
0: Ανεβάζαν και Iron Maiden, Thank You Greece και τα λοιπά στο ΑΚΑ που ήταν.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, μπράβο τους.
1: Ναι. Ήταν λίγο καλύτερο από το Metallica.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Ε, μετά.
0: Ζαφ με Χρήστο Μάστορα, έτσι για να πάμε σε επίπεδο ΑΚΑ που ήταν πέρυσι με τον Chris Martin ο Ζαφ.
1: Coldplay,
0: και
1: βέβαια.
0: Είπε το πες.

0: Και από διασκευή σε διασκευή πηγαίνουμε. Όχι για το PES. Μιλάω γενικότερα που είμαστε, ζούμε την περίοδο της διασκευής. Μπράβο λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου που, από τον Παύλο Γκόρδη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Έπαιξες μαζί μου. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι. Έπρεπε να υπάρξει όντως και η κατηγορία που δεν υπήρξε τα βραβεία, by the way. Ξέχασα να το πω κιόλας. Αν πεις ποιος θα με ακούσει, κασίγουρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω κάτι, Λένη. Καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν αφουγκράζεται την κοινωνία τα βραβεία έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν τις κατηγορίες δεν αφουγκράζουν την κοινωνία. Μην χάσει τη δουλειά μου. Μα δεν κράζουμε τα βραβεία. Απλά λέμε, εγώ λέω ότι ο άνθρωπος που αποφασίζει τις κατηγορίες. Δεν φαντάζομαι τις κατηγορίες που αποφασίζει ο Κουρίς.
1: Όχι.
0: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ας πάει η μπάλα αλλού.
1: Πληρώνω.
0: Σταματάω.
1: Ναι, ήμουν στο ΜΑΤ. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα καλά.
0: Όλα τέλεια. Άλλωστε είναι τα μόνα βραβεία και τα μόνα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν όλα βραβεία.
1: Κάποτε τα Άριον ήταν πριν.
0: Τα Άριον ήταν θεσμικά βραβεία. Ήταν με το IFPI.
1: Α.
0: Ναι. Όπως λέω πολλές φορές, γιατί λένε δεν γίνεται. Λέω, παιδιά, αυτά είναι βραβεία ενός ιδιωτικού μουσικού καναλιού. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικά του τα βραβεία. Βραβεύει αυτό που θεωρεί σύμφωνα με το δικό του airplay. Δεν βραβεύει σύμφωνα με την ελληνική κανονικότητα ή την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Λέω κάτι λάθος. Όχι, δεν λέω κάτι κακό. Δεν λέω κάτι κακό. Οι άνθρωποι δηλαδή βραβεύουν σύμφωνα με βίντεο κλιπ. Άμα δεν έχεις βίντεο κλιπ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ή αν δεν σε έχουν παίξει δυνατά σε heavy rotation.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπά.

0: Κάπως έτσι εγώ απολυμμένη από την, από την παράλληλη εργασία μου και τη συνεργασία.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έχω ανοίξει τρία θέματα.
1: Θεωρώ ότι εκεί και να συμβεί κάτι θα προστάξει τα στήθια του άνθρωπου μπροστά. Και θα πει.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Ίσα-ίσα μπορεί να πει φύγε. Φύγε.
1: Πάρε το δρόμο.
0: Για να χάσω εγώ τη δουλειά μου για σένα. Πάρε το δρόμο που σου πρέπει να γύριστο.
1: Μάλιστα. Εμείς όμως αύριο,
0: ναι,
1: αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, σίγουρα.
0: Γιατί έχω ανοίξει τρία διαφορετικά θέματα. Ήθελα να πω για τη Στέλλα Καλή και το Χάραμα. Ήθελα να πω για του Iron Maiden που λέγαμε για το Φίβο και το. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, το έχω ξεχάσει όλα.
1: Τέλεια. Αύριο θα τα θυμηθούμε όλα παρέα.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τρως σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
2: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
3: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Minsky στο Heaven on Your Mind.

Γνωρίσαμε τον Dante Miski στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό, η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track το εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Banga Ranga. Και πάμε τώρα στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury, με το δικό του όνομα που καλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
17: A new music show with
18: Yanni Buzica. My name is Benson Boone.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Hello, this is Claude.
21: Hi, this is Taylor Swift.
22: Hi, I'm Selena Gomez.
23: You're listening to The Weeknd.
24: I'm Bad Bunny.
25: New Music Show.
26: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
27: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
28: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μία έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκέρτημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέα σύγκλη για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Met K και Sweet Nothing στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία, άρχισαν να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο διάφορα bootlegs και remixes. Όταν ο manager του άκουσε την έκδοση του Robin Schulz, αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν και να την κάνουν επίσημη. Κάπως έτσι φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014, όταν το remix του Γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και όθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το 4ο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος, βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Η εβδομάδα ξεκίνησε μια μέρα αργότερα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω να μεταδίδω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Loco Loco από Gordo και Renier Zonneveld. Και το όνομα των Key Crushers βγήκε από την αγάπη τους για τα synthesizers και το πιάνο, αφού όλα τα κομμάτια τους ξεκινούν πάντα από μια μελωδία που γράφουν οι ίδιοι στα πλήκτρα στο στούντιο πριν καν μπουν τα drums. Το νέο single τους έχει τον τίτλο Lost and Found και μας προσκαλεί να φεθούμε και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Key Crushers νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Roxon και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε αντίκτυπο και στο εξωτερικό αφού χρησιμοποιήθηκε στο FIFA 2015 και στην ταινία Fast and Furious 7. Σπουδαίες διακρίσεις για ελληνική παραγωγή. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Budzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας ήταν ο Χιούγκελ, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner στις βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού η Robin, και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Deepest Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Emin Agalarov, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Johnny από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οικία ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Emin δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Johnny, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John.
2: The dream that's left of us, our picture.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε.
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
10: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
11: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
10: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
10: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
11: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
10: Κινητό 6944-258-337.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

για πρώτη μου φορά είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω, ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα! Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα!
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ραδιο επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο, εγώ άδειο σώμα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Έβηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
11: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
12: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
11: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
11: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
12: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
11: Κινητό 6944-258-337.
13: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
14: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
15: Γιατί?
14: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
15: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
14: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
15: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
14: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
6: Αλήθεια. Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και

0: μύθι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας.
2: Κομμάτι της ζωής.
1: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: closed.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας.
2: Κομμάτι της ζωής.
1: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
9: Τρώσαν. Το ξέρεις?
10: Ναι.
9: Καλό, ε?
10: Πολύ καλό.
11: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
12: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
13: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
9: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, τι.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλώς ορίσαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Εμείς καλώς ορίσαμε, όχι καλώς ορίσατε.
1: Καλώς ορίσαμε, καλώς ορίσατε.
0: Έτσι.
1: Καλώς όρισαν.
0: Εμείς σας καλωσορίζουμε λοιπόν.
1: 2 Ιουνίου σήμερα, Τριτιάτικο. Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερη σε σχέση από πέρυσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε. Το θυμήθηκες εσύ να μου κάνεις τα γενέθλια.
0: Είμαστε, λέω. Πώς νιώθεις?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Έτσι. Πού περνάει ο χρόνος, ευχάριστα, αυτό λέω.
1: Πού περνάει ο χρόνος, τον ζω.
0: Έτσι.
1: Βλέπω κόσμο, έχω δικούς μου ανθρώπους, είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά.
0: Καλά θα πάμε και σήμερα για
1: 2 ρίτσες. Έχουμε διάφορα παρέα.
0: Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καλή μόνο.
0: Έχουμε διάφορα. Θα σε πληγώσω λίγο, αλλά...
1: Αχ, όχι, δεν θέλω τέτοια.
0: Έχει τέτοια πολλά σήμερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το λιγότερο, αλλά έχει τέτοια πολλά.
1: Κανόνισε την πορεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα ένα χάρτη εδώ.
1: Τι χάρτη?
0: Φρέσκο, σχετικά, που μας δείχνει πόσο τις εκατό εργάζονται οι εργαζόμενοι τα Σαββατοκύριακα σε κάθε χώρα.
1: Οχ.
0: Σε ποια θέση
1: το
0: λες να είμαστε
1: κλειά
0: εμείς? Έμα, γι' αυτό σου είπα. Να προσέχεις. Λοιπόν, σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς από τις χώρες που είναι εδώ?
1: Πόσες χώρες είναι?
0: Όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εκτός από τους βόρειους γείτονες, τους ακριβώς βόρειους γείτονες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Αλβανίες, κάτι τέτοια, όλα τα άλλα έχουν κανονικά στοιχεία. Για πες.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε ποια θέση. Από τους πρώτους, να δουλεύουμε περισσότερο δηλαδή.
0: Δεν λέει πόσο δουλεύουμε. Αν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πόσο δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σου λέει. Ούτε για ώρες μιλάει, ούτε
1: α,
0: για κάτι άλλο.
1: Α, το ποσοστό.
0: Ναι, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Σε τι εκατό θέλεις να σου το πω? 58%.
0: Όχι, εγώ ρώτησα σε ποια θέση είμαστε στην Ευρώπη. Άσε το 100% θα το ακούσεις. Δεν θέλει να απαντήσει αυτό που
1: την,
0: ρωτάω.
1: Τέλος. Δεύτερη θέση.
0: Εντάξει. Θα θέλεις.
1: Στην πρώτη είμαστε.
0: Είμαστε στην πρώτη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχω πάει σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύουν περισσότερο οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Όλες οι Κυριακές, έτσι, σούπερ μάρκετ και τέτοια, είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα βρεις το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Ενώ σε εμάς ανοίγει μία φορά στο τόσο, ξέρω εγώ, μία φορά στους δύο μήνες ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη θέση με 41% και έχουμε τώρα την Κύπρο με 32%. Έτσι σημειώνε τώρα την Ιταλία 30%, τη Γαλλία 29%, η Ισπανία 28%, Γερμανία 18%, Πορτογαλία 22%, η Μάλτα είναι στο 32% επίσης, κοντά στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι, σκανδιναβικές χώρες και ξέρεις όλα αυτά, τέλος πάντων, γύρω στο 18% με 20%. Ορίστε. Εμείς το 41%. Είδατε πολλές φορές που λέμε καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι, πού.
0: Το 41% δουλεύει.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Δεν τη βλέπω καλά την Εύη, παιδιά. Δεν τη βλέπω. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο αυτό που με στεναχώρησε. Ένα άλλο που διάβασα.
0: Στεναχωριέται πολύ. Δηλαδή η ενέργεια αμέσως διαχέεται μέσα στο στούντιο.
1: Να σου διαβάσω τον τίτλο μόνο.
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, για λέγε.
1: Νέος νόμος στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών.
0: Στο Αφγανιστάν όμως. Μπορείς
1: τι
0: να κάνεις
1: αυτό?
0: Κουμάντο σε μια άλλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει διαβάζοντάς
0: το. Τραμπ θα γίνουμε. Που φεύγει από το διάολο τη μάνα και πάει και κάνει δίθεν πόλεμο. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εκεί. Όπως τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και σε άλλες χώρες. Γιατί.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω,
1: είναι
0: εμένα,
1: τρελό.
0: Εμένα
1: είναι
0: αυτά
1: τρελό.
0: Δεν μου αρέσουν να επεμβαίνουν στις άλλες χώρες. Αν δεν ενοχλούν, ας πάνε με, να κατέβουν κάτω στους δρόμους, να κάνουν επανάσταση, ξέρω κι εγώ, να γίνει αυτό που γίνεται στις επαναστάσεις και να οριμάσει η κατάσταση, ώστε η νέα κατάσταση θα είναι πραγματικά όριμη και πραγματική, έτσι. Δεν θα είναι μούφα.
1: Είναι τρελό, είναι τρελό.
0: Πού να δεις τώρα, εσύ έχεις κολλήσει στο Αφγανιστάν. Για ψάξε τόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, να δεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται και τίποτα χειρότερο, μην νομίζεις.
1: Διάβασα και τις ειδήσεις της Γαλλίας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, επιστρέψαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Δραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου, σήμερα και Τρίτη. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουνίου το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουνίου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο γενικότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρύπτει διάφορα. Έτσι,
1: ακόμα,
0: εξακολουθεί.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αυτός.
0: Και αφού ακόμα πουλάει. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος superstar που πλέον αγωνίζεται με την Al Nassr, λοιπόν, κατάφερε να εκτινάξει γενικότερα την τιμή του ακόμα και στις κάρτες τις συλλεκτικές. Μία πράσινη κάρτα του 2018 της Panini που απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Juventus πουλήθηκε πρόσφατα μέσω ιδιωτικής πώλησης συλλεκτών για το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια κάρτα.
1: Μια χαρά. Μπορούσες μια κάρτα να κάνεις μια ωραία ζωή μετά.
0: 1,35 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα. Για κάρτα του Ρονάλντο, μάλλον, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία. Οριακά από πάνω είναι ο Λιονέλ Μέση με 1,5 εκατομμύριο. Και κάτω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Πελέ με 1,33 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Αυτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Για κάρτες
1: όμως. Συλλεκτικές
0: για κάρτες
1: τώρα,
0: με ποδοσφαιριστές.
1: Να δώσεις, ας πούμε, σε μια οικογένεια 1,35 εκατομμύρια να περάσει καλά τη ζωή της.
0: 1,35 εκατομμύρια μάτια μου περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και
1: όχι,
0: οι διάδοχοι και
1: όχι,
0: οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί με τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Έχουμε αύξηση στα παγωτά. Να το ξέρεις αυτό. 15% φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε σε τι σοκ θα βρεθούμε όταν θα δούμε να αδειάζει το πορτοφόλι, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν. Και δεν έχω και καμία συλλεκτική κάρτα να πουλήσω.
0: Έλα, είναι και αυτό, ναι. Καλά, μην λες ποτέ. Εντάξει. Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Δεν μάζευα κάρτες.
0: Μην κολλάς. Ναι, μπορεί να μάζευες κάτι άλλο όμως. Για δες το, για δες το. Και βάλτε στο eBay, μπας και...
1: Σωθώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Και τι σου έλεγα εγώ. Προσέχεις λιγάκι σήμερα. Έχω μερικά πράγματα με τα χρήματα. Ήταν και οι κάρτες βέβαια οι οποίες ήταν.
1: Σου δώσανε ένα
0: πάτημα. Ήταν δυναμικό το θέμα το οικονομικό. Όμως πάμε στην ουσία, γιατί μάζεψα εγώ κάποιες πληροφορίες που βρήκα. Mm-hmm. Καταρχήν, στην Ελλάδα πλέον η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Από 75% που ήταν το 2000, τώρα είναι στο 69,5%. Έτσι. Έχουν πάρει δηλαδή τα σπίτια αρκετού κόσμου, είναι γύρω στις 200.000 τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Αν πούμε ότι το κάθε ζευγάρι βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, χρειάζεται και πληρώνει ενίκιο για το σπίτι, χρειάζεται 20 χρόνια, προσοχή, για την προκαταβολή του δανείου για να πάρει ένα σπίτι κανονικό. Έτσι, η προκαταβολή του δανείου είναι 80.000 ευρώ, την υπολογίζουν, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, μέτριας κατάστασης, κόστος 320.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτό το ζευγάρι μένει σε σπίτι πατρικό, δηλαδή που δεν το πληρώνουν το ενίκιο, αυτό το χρονικό διάστημα πέφτει στα 6,5 χρόνια για να μαζέψουν την προκαταβολή των 80.000 ευρώ. Δεν.
1: Ούτε καν.
0: Δεν. Γενικότερα. Κατάλαβες, βέβαια κανείς δεν ασχολείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις, κάνουν ευχολόγια, δίνουν κανένα επιδοματάκι, κάνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει 1.002 κανόνες που τελικά σε βγάζουν έξω. Έτσι. Την εστία, την εργατική που έβγαζε τις εργατικές εστίες παλιότερα, mm-hmm. που γινόταν με κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, και αναλόγως και τις ανάγκες που είχε είχες, κάθε άνθρωπος. Ούτε και αυτό υπάρχει. Μετά από αυτό υπήρχαν που δίνανε δάνεια της εργατικής εστίας, mm-hmm. το τελειώσανε και αυτό. Δεν τους συνέφερε να έχουν τράπεζες τέτοιου είδους, να δίνουν φτηνά δάνεια, λίμωνο. Έτσι. Και μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ψοφάει ο γάιδαρος. Γιατί να ψοφάει άραγε ο γάιδαρος. Γιατί δεν τον ταΐζεις, τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορώ, θα
0: με πιάσει. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι αν πας με τον νόμο, δηλαδή με τον κανόνα, τι γίνεται, λύσεις υπάρχουν, αλλά

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί.
0: Mm-hmm.
1: Με τιμή
0: όλα στο σφυρί βγαίνουν, παιδιά.
1: Χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στη ΣΥΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται, λέει, για ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, τη Μάκρη, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει περίπου στα 286.000 δολάρια.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο χάλια. Δεν είναι λίγο χάλια αυτό.
1: Παιδί μου, ναι, δηλαδή, ούτε διαμέρισμα.
0: Κάποιος θα δώσει 300.000 για το πάρει, δηλαδή, θέλεις να μου πεις.
1: Αν δεν εμφανιστούν στη δημοπρασία, τι να σου πω.
0: Γιατί είναι κορόιδα να μην εμφανιστούνε. Μάνι, μάνι, εγώ ρε παιδί μου, θα έλεγα θέλω να αγοράσω αυτό το νησί γιατί μπορώ, 230.000 κάνει. Πάρω ένα δανειάκι, τι θέλετε, θέλω να αγοράσω ένα νησί. Έχω 80.000 και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εγώ.
1: Άκου όμως και τη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης, ο νέος της Μάκρης, δεν θα αποκτήσει, λέει, μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών εκκρεμωτήτων.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, το νησί γι' αυτό φέρεται είναι να

0: Συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι πολύ. Εντάξει. Δεν το πεις ολόκληρο.
0: Μα και εγώ δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, οπότε.
0: Άμα πρέπει να το ξεχρεώσεις κιόλα.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Σκουπίζουμε λίγο έτσι το σαλάκι.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί μιλάμε για παγωτά.
1: Θέλω να δω τι έχεις να μου πεις.
0: Α, για άντε λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το ύφος.
1: Σου έχω να ένα μυστικό καλή. Ομορφιάς.
0: Να είσαι καλή.
1: Σου έχω ένα μυστικό ομορφιάς. Mm. Πώς θα καταφέρεις να επιβραβύνεις τη βιολογική γύρανση με τον ύπνο?
0: Κοιμάμαι, ξέρω και εγώ.
1: Πόσες ώρες να κοιμάσαι τη νύχτα?
0: Γύρω στις 8 ώρες καλά είναι. 7, 8, ξέρω και κάπου εκεί.
1: 6,4 έως 7,8 ώρες.
0: Ορίστε, στο 7.
1: Είναι
0: καλά είμαι εγώ.
1: Οι κατάλληλες ώρες.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Για να καθυστερήσεις τη βιολογική γύρανση.
0: Εκεί, εγώ την καθυστερώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά την καθυστερώ. Εκεί είμαι εγώ.
1: Άμα κοιμηθείς λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, τότε την επιταχύνεις.
0: Τη βάργα.
1: Τη βιολογική γύρανση.
0: Θα έχω και άγχος στον ύπνο
1: μου. Θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο, κατάλαβες. Θέλει να είσαι κάπου.
0: Θα ξυπνάω κάθε τόσο να βλέπω το ρολόι. Μην ξεφύγω από τις 7 ώρες. Και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα.
1: Εγώ την μεταξύ, επειδή δεν κάνω καλό ύπνο, μπορώ να ξυπνήσω το βράδυ, να δω την ώρα και μετά ξεσπαθαίνω αυτό το που ανά 5-10 λεπτά εξακολουθείς να είσαι ξύπνιος και ξανακοιτάς την ώρα και λες όχι και σε λίγο θα πρέπει να ξυπνήσω και δεν κοιμάσαι ποτέ.
0: Ωραία. Τέλεια. Οχ.
1: Πάντως, άμα θέλεις έτσι να βοηθήσεις την επιδερμίδα σου να είναι φράπα, είναι εκεί, οι ώρες που σου είπα.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Μην υπερβαίνουμε τις 8
0: εκεί
1: και όχι κάτω από 6.
0: Εγώ μόλις πέσω, ξεραίνομαι στα 5 λεπτά. Στάντα.
1: Τα είναι, ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ό,τι ώρα και να είναι. 11 ώρα το βράδυ θες, 1, 3, ό,τι ώρα θες. Κατάλαβες, πολλές φορές και μεσημεριοαπόγευμα. Είναι 4.
1: Όχι, εγώ μιλάμε για βραδινό ύπνο.
0: Ναι, θέλεις να. Όχι, εγώ σου λέω όπου με αφήσεις. Αν δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα, 3/4. Ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, το βράδυ πάει σε ρί μετά. Πάει σε ρί το βράδυ.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα νιώσει εύκολα ή συχνά την ανάγκη να κοιμηθώ. Δηλαδή λίγες φορές θα σου πω που όντως νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Mm. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που ξυπνάνε εύκολα.
0: Ναι, δεν τον έχεις εκτίμηση τον ύπνο, γι' αυτό δεν. Δεν είναι αυτό που λες θέλω να πέσω 6-7 ώρες σε ρί. Καταλαβες, να μην με ενοχλείς κανείς και τίποτα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή. Mm-hmm. Έτσι, 5 σημάδια. Πρόσεξε, όχι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν το ζευγάρι συζητά ανοιχτά τη σεξουαλική του ζωή. Ένα το κρατούμενο. Δύο, έχουν λέει περιέργεια για νέα πράγματα.
1: Okay.
0: Στο σεξ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, δεν βαλτώνουν δηλαδή. Τρίτον, δίνουν προτεραιότητα στην απόλαυση. Mm-hmm. Οτιδήποτε λέει διευρύνει τον ορίζοντα, τον ορισμό του σεξ. Κάνουνε.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Όχι, μπράβο τους. Και πέμπτο, αποδέχονται την αλλαγή του σώματος όσο περνάει ο καιρός.
1: Βασικό. Έτσι. Γιατί η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ ισχυρή.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να θέλω να φάω περισσότερο αυτό το εξάμηνο, ας πούμε, ναι. Να κάνω μια κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Κατά, δεν θα πεις πως είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι μαζί σου, δεν θέλω να, θέλω να είσαι μόνο
1: έγινες έτσι,
0: με μούσκο. Καταλαβες.
1: Κάνε κανένα διάδρομο.
0: Αυτό, όχι, δεν θέλω να κάνω διάδρομο, αυτό το εξάμηνο την περνάω χαλαρά. Καταλαβες, ετοιμάζομαι για καλοκαίρι. Πώς θα σβώ στις παραλίες.
1: Πώς θα φτιάξω ένα σωστό σωσίβιο να αυτό, με κρατάει επάνω.
0: Έτσι αυτό ακριβώς. Αυτά είναι τα 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα έχετε. Δεν ξέρω. Τα έχετε.

Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιο. Δέντρο μέσα στο

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Η παρέα. Αποχωρούμε σιγά σιγά το στούντιο εμείς. Κανονικότατα, αύριο όμως εδώ, Τετάρτη.
1: Πιστή στη θέση ραντεβού μας.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ, ε.

0: ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.

0: επιλογές.
1: Tonight.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Tonight Radio Show, βράδυ Τρίτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ειρήνες. 5 Μαΐου σήμερα και με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Είδαμε και την πρώτη πρόβα του Ακύλα για το Φέρτο και ελπίζουμε όντως να το φέρει. Πολλά πράγματα ακούγονται, πολλά πράγματα λέγονται. Μην φορτώνουμε τον άνθρωπο με παραπάνω ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα στοιχήματα σκίζει. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί παίρνουμε τα μηνύματά σου. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κέρδισε και η Αφρόδη Χατζημινά, νομίζω, την Κυριακή στο Your Face, κάνοντας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλή απομίμηση, όντως.

Έτσι έχει μάθει ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βγαίνουμε 4 μήνες δηλαδή εδώ. Όλα είναι όμορφα, αλλά δεν έχει βάλει ποτέ ταμπέλα. Να το ζητήσω ή θα τον πιέσω. Ξέρεις τι γίνεται με τις ταμπέλες? Δεν είναι το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να είναι μαζί σου, δεν φοβάται να το ονομάσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, να πες με εδώ και τώρα τι είμαστε, κατάλαβες. Αλλά μπορείς να πεις πώς νιώθεις εσύ. Όχι για να τον πείσεις ή να τον πιέσεις, αλλά για να δεις αν είσαι την ίδια σελίδα πιο πολύ. Γιατί αν εσύ ζεις κάτι και εκείνος κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα συναντηθείτε. Και αυτή τη στιγμή θα είναι το τέλος όμως, λογαριασμός από κάτι αλλιώλιο.

Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μη είναι όμως είναι αυτό που δημιουργεί το μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάνεις μια ζωστική κουβέντα, μιλάς για τα δικά σου θέλω, ακούς τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζεις αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νίκο Βέρτη.

καψούρα έχω. Του Night Radio Show, μια καψούρα έχω. Αυτό είναι ο Χρήστος Αντικάης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά χωρίς να το καταλάβω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις πότε δίνεις πολύ. Το καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε? Όταν αρχίσεις να αδειάζεις γιατί δώσες πολλά. Και αδειάζεις γιατί δεν έχεις βρει κάτι να σε γεμίσει. Κατάλαβες? Και εγκλωβίζεσαι μέσα σε μια κατάσταση και σε μια φαινομενική, έτσι, πληρότητα που μπορεί να δημιουργηθεί. Σκέψου το. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούσω.

0: Tonight.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Tonight. Έπεσα.

Αυτή είναι η Ελικοκίνου από πού και ως πού του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πιτρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπι, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ε? Ριαλνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με ολοκληρώνω τα αγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, αυτό ακούσαμε και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν είναι τόσο του πόνου, αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο «Κοίταξέ με» της Ελεάνας Παπαϊωάννου, μόλις είχε βγει και από το Fame Story, το είχαν βγει έξω. Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο σπουδαίος Γιάννης Πανός, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: Tonight.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
0: Tonight.
2: Επίθεση.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί τι γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Ολοκαίρινο τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα στο Night Radio Show. Άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω. Φινάλε εβδομάδα στο Night Radio Show. Άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.